0: δρόμο σου.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεζάμι.

0: The money and I'm paid it full, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Αχαλή ράδιο. Σίτρουσι. FM. Φράσου ήδη τα σάμι. Πάτομψι.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεσάμι.